τίποτα που η Αγαπητή Φιαφίνη. Και λούγαμε από και μα, με φόκη και μπίλι, φασκονίμα μου τόλου.